αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

σένα. Ό,τι και να πεις, όσο κι αν πονά, σκέψεις που ουρλιάζουν, στιγμές που σαρπάζουν, λάγνες ρογμά.

μέσα σε αυτό το πίσω. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια. Πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

0: Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα

0: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αντιφατικές δηλώσεις για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν γίνονται τις τελευταίες ώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία και μπορεί να υπογραφεί άμεσα, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπάρχει οριστική συμφωνία και επιμένει στις κόκκινες γραμμές της. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα, προσθέτοντας ωστόσο ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόορες εκλογές. Παράλληλα, απέκλεισε συνεργασίες με Πασόκ και κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ενώ χαρακτήρισε άδικη την κριτική τον Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή 65χρονος που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο στο Αιγαίο. Το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη στο παγκόσμιο κύπελο, επικράτησε με 2-0 της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, ενώ με 2-1 έληξε πριν από λίγο ο αγώνας Νότια Κορέα-Τσεχία. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η ύφεση αναμένεται από το βράδυ, θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Καλημερίζουμε, φτάσαμε και στην Παρασκευή, 12 του μηνός Ιουνίου, πάμε και για τα μέσα του Ιουνίου. Δεν θα του φανεί σήμερα και αύριο, μην το βλέπετε έτσι. Ανέφελο, θα αλλάξει το σκηνικό, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους τουλάχιστον. Από το μεσημέρι προς το απόγευμα θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα και οι βροχές και οι καταιγίδες και τα

0: γαλάζια και οι κεραυνοί, όλη αυτή η δραστηριότητα που δεν θυμίζει Ιούνιο, αλλά είναι εδώ. Και ένα 48αράκι, δηλαδή σήμερα και αύριο, θα μας πιάσει όλο αυτό, θα μας χαλάσει λίγο το Σαββατοκύριακο. Αυτούς δηλαδή που ήθελαν να πάνε για ένα μπάνιο, που θέλανε να εκδράμουν στις παραλίες. Αλλά από την άλλη, βλέπεις ότι δίνονται ευκαιρίες, χαλαρώνουμε, διότι βγήκε ο Τραμπ και είπε: τέλος, συμφωνήσαμε. Έπεσε κατευθείαν το πετρέλαιο, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, είναι θαύμα από τα μικρά θαύματα των ημερών. Έπεσε η διεθνή τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι με το που το είπε ο Ντόναλντ. Βγήκε βέβαια το Ιράν και είπε: δεν ξέρουμε κάτι. Μόνο στο ακούει δηλαδή. Εμείς δεν έχουμε συμφωνήσει σε κάτι. Αλλά και το Ιράν λένε ότι πια είναι μοιρασμένο. Ότι άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, άλλα λέει ο Χαμενεΐ, άλλα λένε οι φρουροί, άλλα λένε οι υπουργοί. Είναι σαν τα εξαδιαιρέτου. Συμφωνεί ο ένας να το πουλήσει, αλλά διαφωνούν οι υπόλοιποι. Και δεν ξέρεις τελικά τι γίνεται.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Πίεση 101,3.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Εξαρτάται. Οι νύχτες δεν ανήκουν μόνο στους εραστές, ανήκουν και στους λάτρεις του ποδοσφαίρου. Ξεκίνησε το Μουντιάλ. Τι πράγμα είναι αυτό να παίζουν 5 ώρα μπάλα το πρωί. Και αυτοί που είναι πολύ κολλημένοι, παίζουν και κάτι στοιχήματα και τέτοια, πρέπει να κάτσουν να το ξενυχτήσουν. Γι' αυτό έχει βγει και η διαφήμιση αυτή στοιχηματική με την Κουκουβάκια και την Νυχτερίδια, γιατί παρέα κάνουν, για να δούνε ματσάκια. Το ένα που τέλειωσε πριν από λίγο έγινε έκπληξη, νομίζω, γιατί έκπληξη πρέπει να ήταν, γιατί η Κορέα νίκησε την Τσεχία. Εκπληξούλα, δεν ήτανε. Πώς. Ναι, το Μεξικό νίκησε χθες στη Νότια Αφρική με 2-0. Και συνεχίζεται το πρόγραμμα κανονικά. Εν τω μεταξύ, ένας διαιτητής από τη Σομαλία που ήταν να πάρει μέρος ως από τους κορυφαίους διαιτητές στον κόσμο, ως διαιτητής του Μουντιέλ, δεν τον άφησε ο Τραμπ να περάσει λόγω μεταναστευτικής πολιτικής. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει και φέραν άλλο διαιτητή και τον διώξαν αυτόν, τον έδιωξε κανονικά. Αλλά το Μουντιέλ συνεχίζει, το Ινφαντίνο τα λεφτά του κοιτάει ή να πάρει ως θεσμός και. Πληρώνουν και πανάκριβα τα νερά. Μην πεις νερό, δεν διψάει κανείς. 37 βαθμούς, κανένας δεν διψάει. 10 ευρώ και κάτι έχει το μπουκαλάκι το μισόλιτρο. Στα γήπεδα του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μην πεις να πάρεις και κανένα πρέτσελ. Έπεσε έξω ο προϋπολογισμός. Τελείως. Και το πρέτσελ 6 ευρώ. Αυτό το κουλουράκι το περίεργο που πνίγει και ο άλλος ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κάποτε προσπαθώντας να το καταπιεί και παραλίγο να τον εχάζουμε. Αυτό μαζί με ένα νερό. Ρίχνει έξω τον οικογενειακό προϋπολογισμό, μαζί με τα εισιτήρια βέβαια που πληρώνεις για να δεις τις ομάδες. Χρόνια πολλά στον Ονούφριο που έρχεται σήμερα, Άγιος δοξασμένος, τον έχουμε πολύ ψηλά. Είναι ο Άγιος της λιτότητας, που είναι πως έχεις σαν τον Ονούφριο έχεις γίνει, αυτός.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Να ξεκινήσουμε και τα δώρα μας. Έχουμε θέατρο Βράχων, Μίλτος Πασχαλίδης. Τις τελευταίες 5 διπλές έχουμε για την τρίτη συναυλία του. 14 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Πασχαλίδης, γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301.

Και αυτή η καινοτομία που είδα δεν μ' άρεσε. Αυτό το σπάσιμο του ημιχρόνου σε break για να πάνε για νερό οι ποδοσφαιριστές, γιατί έχει πολύ υγρασία και έχει υψηλές θερμοκρασίες στο Μεξικό. Και το σταματάνε κανονικά. Και όταν το είδα για πρώτη φορά, λέω τι είναι χθες, στον πρώτο αγώνα που το κάνανε, λέω τι έγινε. Πετάξαν αντικείμενα, έγινε κάτι. Δεν αντελήφθην ότι είναι νέος θεσμός αυτός και δεν πρέπει να γενικευθεί. Εντάξει, είπαμε, μην το κάνουμε τώρα ξαφνικά. Έγινε μπάσκετ, το ποδόσφαιρο και χαλάει η ροή του αγώνα και μπορεί να γυρίσει κιόλας. Γιατί όταν άλλος έχει πάρει φόρα και έχει στριμώξει και έρθει ξαφνικά ένα μπρέκ και πάνε όλοι για νερό, σαν να είναι στην πλατεία του χωριού και πάνε με τις τάμνες, δεν είναι αυτό κομμάτι του κανονικού ποδοσφαίρου. Ας πούμε ότι είναι το Μεξικό πολύ θερμό, αλλά το κάνουμε και εδώ, γιατί και εδώ έχουμε καύσιμα. Πηγαίνουμε για νερό ξαφνικά την ώρα της δουλειάς. Να σταματάει η δουλειά, πηγαίνουμε για νερό. Κάνα τριωράκι, όχι πολύ, και να ξαναγυρνάμε. Πρέπει να καθιερωθεί και στον εργασιακό τομέα, θέλω να πω, γιατί από αυτή την άποψη μ' άρεσε. Δεν ήταν κακό να σταματάς το παιχνίδι και να πηγαίνεις για νερό. Έχουν και άλλες καινοτομίες. Τι είπε ο διαιτητής, φώναζε από τα μεγάφωνα, εξηγούσε γιατί πήρε αυτή την απόφαση. Σαν να είναι στον ψή είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ποδόσφαιρο είναι αυτό τέλος πάντων και τι μουντιάλ είναι αυτό το καινούριο που μας ήρθε και νομίζω θα έχει και άλλες τέτοιες μεγάλες στιγμές στην Ιταλία που έγινε μια έρευνα για το μουντιάλ και ξέρετε η Ιταλία είναι και Λατίνοι εραστές, είναι και ποδοσφαιρόφιλοι, βέβαια η Ιταλία δεν είναι φέτος, απουσιάζει αυτή η μεγάλη ομάς, δεν τα κατάφερε, αλλά έγινε μια έρευνα για το πώς βλέπουν το μουντιάλ, πώς βλέπουν τον έρωτα και το Μουντιάλ τα βάλανε μαζί. Και βγήκε ένα συμπέρασμα έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί προτιμάνε το Μουντιάλ από το πρώτο ραντεβού. Δηλαδή με καινούριο, δεν σου λέω να έχεις το συνηθισμένο να είσαι με την παντόφλα, με καινούριο να ετοιμαστείς, να ντυθείς και να πας για τα άλλα, τα όμορφα. Παρόλα αυτά είπαν όχι, θα κάτσω να δω μπάλα. Όταν ακούτε

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και αυτοί σου λέει που θα πήγαιναν, οι 8 στους 10 που θα κοίταζα το κινητό να δω πώς πάει το μάτς. Οπότε τι να βγεις να κάνεις, τι να καταλάβεις και τι να καταλάβει και ο άλλος ή η άλλη. Έχουμε, μην ξεχνάτε, σήμερα και την κλήρωση για το Χελμό. Δύο τυχερά ζευγάρια πάνω στα ψηλά, όλα πληρωμένα, σκηνές, διατροφή, μουσικές, δραστηριότητες, όλα. Και δεν αργεί αυτός ο θεσμός. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, 19 με 24 Ιουνίου, όχι αυτό, το επόμενο που θα είναι και ζεστά, θα έχει και ζέστες και στα ψηλά, θα πιάσουμε και 37 βαθμούς, μην κοιτάτε τώρα. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, γιατί λίγο πριν τις 10 θα κάνουμε κλήρωση, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Χελμός και αποστολή στο 54301, κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Πάνος Βλάχος, Δευτέρα 29 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στην Τεχνόπολη για ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park. The place of happiness.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
7: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
8: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά.
10: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
11: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
17: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα Κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
18: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
19: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: και το Ελεφαντάκι, ο Φίβος Δολιβοριάς, από τις αρχές της δεκαετίας του Millennium του 2000, όταν είχε βγει το CD τότε και έκανε εντύπωση με τα τραγούδια, τα παιδικά, που τελικά δεν είναι μόνο παιδικά και τελικά είναι για όλους, γιατί όλοι κατά βάθος παιδιά είμαστε. Καλημερίζουμε και πάλι, πρωινό Παρασκευής του μηνός, σήμερα 12 του Ιουνίου, πίσω στο χρόνο σαν σήμερα, το 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών, ο Εθνάρχης, ο μετέπειτα Εθνάρχης ήταν υπουργός, ήταν η εποχή της ανοικοδόμησης, της αντιπαροχής, ξεκινούσε δηλαδή, και είπε να πάρει τα τραμ να μην εμποδίζουν. Και απέσυρε τα τραμ και έφερε τα τρόλεϊ. Και τώρα ήρθε ο Κυρανάκης μέχρι να φύγει και να αναβαθμιστεί προεκλογικός, να γίνει το Fight Club της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη εκλογών, και αποσύρει και τα τρόλεϊ. Τώρα τι θα φέρει δεν ξέρουμε, αλλά θα κρατήσει λέει λίγα έτσι για το, για, ως μουσιακό είδος σε κάποιες συγκεκριμένες γραμμές. Φεύγουν και τα τρόλεϊ δηλαδή. Επίσης, σαν σήμερα, διάγουμε ημέρες δόξης το 1996, γιατί αναγνωρίζονται ως pop η Φέτα, το Κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας, ορισμένα λάδια. Αναγνωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα ο Τραμπ είπε: θα κάνουμε και εμείς φέτα. Γιατί να έχετε εσείς αποκλειστικά τη φέτα, είναι μια άλλη μάχη που δίδομαι με τις συμμάχους Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Σου λέει και εμείς: έχουμε βουβάλους. Θα κάνουμε βουβαλό φέτα Τέξας. Εσείς τι θέτε. Οπότε αμφισβητείτε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού το pop, το δικό μας, το οποίο καθιερώθηκε σαν σήμερα πριν από πολλά πια χρόνια.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Διεσί 101,3.

0: Στους δρόμους, άνοδος, κάθοδος και φυσού στο ύψος του Περιστερίου και λίγο η Αττική Οδός πριν και μετά την Εθνική στο ρεύμα προς το Μαρκούπουλο και η Αθηνών Κορίνθου στα γνωστά σημεία από Χαϊδάρι.
1: Δίεση 101,3.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: βασικό ετούμενο και ζητούμενο το Φιλιππίνων. Στα άλλα είναι λίγο δυσκολεύεσαι, να και τώρα και για διακοπές βλέπετε ότι είμαστε στην κορυφή των Ευρωπαίων που λένε ότι δεν θα πάμε. Και αν πάμε, άντε μια εβδομαδούλα το πολύ, και άντε και αυτή η εβδομαδούλα της προσκολήσεως για να μην κάτσουμε αρμένικη βίζιτα σε συγγενείς που διαθέτουν ένα εξοχικό και τους ζηλεύουμε. Αυτή είναι η εικόνα που δίνουμε τέλος πάντων προς τα έξω σε έρευνες. Κάθισαν η Eurostat, τα έβαλε στη σειρά και είπε, είστε οι λιγότερο μαυρισμένοι εσείς οι Έλληνες που θα έπρεπε να είστε περισσότερο. Αλλά βλέπεις ότι δεν είναι μόνο η ακρίβεια η γενική που επηρεάζει και τα μικρά εισοδήματα και τα υψηλά ενίκια. Όταν βλέπεις ότι το Μάιο είχαμε πληθωρισμό 5,2% και τα ενίκια ανέβηκαν κι άλλο που είναι στα ύψη και τα κόστη ανέβηκαν κι άλλο που είναι ήδη στα ύψη, αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα είναι δύσκολα. Και βλέπεις ότι, βλέπω σήμερα θέμα στην Καθημερινή, συγκράτηση τιμών ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τη φετινή σεζόν. Τώρα, τι συγκράτηση είναι αυτή και πώς θα βγει όταν οι ακτοπλοϊκές έχουν επιδοτηθεί κιόλας. Μπορεί να σφάζουν τα ζώα στη Λέσβο και να περιμένουν η παραγωγή πότε θα πάρουν κάτι και δεν παίρνουν και είναι όλο το νησί μέσα στην κατάθλιψη. Αλλά οι ακτοπλοϊκές επιδοτήθηκαν για την άνοδο του πετρελαίου, των καυσίμων. Παρόλα αυτά, και ενώ υποτίθεται ότι γίνεται μια συγκράτηση τιμών ακτοπλοϊκών για τη φετινή σεζόν, εγώ μπήκα και είδα ότι ένα bonus miles, αυτοί τι κάνουν τώρα. Κόβουνε τις παροχές. Βάζουν, ας πούμε, και εγγράφεσαι για να έχεις διάφορα προνόμια ως τακτικός επιβάτης και είχαν μια έκπτωση στο αυτοκίνητο με διάφορους τρόπους κατά 40%. Το πήγαν στο 20%. Δηλαδή το αυτοκίνητο, ας πούμε, για τη Λέσβο είναι με την έκπτωση να πας 98%. Ένα κατάστρωμα 54, άρα για να πας και να γυρίσεις με ένα αυτοκίνητο και κατάστρωμα είναι γύρω στα 330 ευρώ. Αυτό.
1: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
0: Μην ξεχνάτε και τη Ρώμη, μεγάλο δώρο. Σας το έχουμε. Θα δείτε και λεπτομέρειες στο ίντερνετ να δείτε ακριβώς τι παρέχουμε. Αλλά όποιος και όποια κερδίσει, μάλλον έναν ή άλλη μία, θα πάει από 1 ως 5 Αυγούστου, όχι μόνο στη Ρώμη και σε άλλα μέρη ορόσημα, ας το πούμε. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό Ρώμη και αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Με το Versus Travel, με την αξιοπιστία και τη σιγουριά του, δίνουμε το ταξίδι.

0: Αλλά μπορούμε να το κάνουμε και κολυμπώντας. Θα να διανύσουμε μεγάλες αποστάσεις, δεν είναι κάτι. Μια αφορμή χρειάζεται. Τώρα βγήκαν οι λαγοκέφαλοι, βγήκαν οι καρχαρίες. Δίδεται η αφορμή για να πας και να μην χρειαστείς την ακτοπλοϊκή εταιρεία και στα πάρη. Αλλά βγήκαν οι επιστήμονες και λένε: ησυχάστε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θα σας επιτεθεί ο λαγοκέφαλος, δεν έχει κάτι μαζί σας. Απλώς έχουν πληθύνει οι λαγοκέφαλοι και δεν έχουν και δηλητήριο στα δόντια, όταν σε δαγκώσει δηλαδή. Δεν είναι τοξικός. Είναι τοξικός στο μέσα του, σαν κάτι ανθρώπους. Έτσι. Αλλά έξω του δεν είναι. Είναι εξωστρεφής ο λαγοκέφαλος. Θέλει παρέα. Απλά επειδή λέει τα ταΐζουμε τα ψάρια, δεν ξέρω στο ψάρεμα, έχει γίνει και μόδα να ταΐζεις το ψάρι έτσι να του πετάς ψωμάκια. Έρχονται οι λαγοκέφαλοι προς την παραλία και γι' αυτό επειδή βρίσκουν και το ψωμί είναι άσπρο, άμα είσαι άσπρος και εσύ και δεν έχεις πάρει λίγο χρώμα, κάπως μπερδεύεται και ο λαγοκέφαλος. Τι να σου κάνει και σου έρχεται. Αλλά μπορεί να σου κάνει ένα μικρό τραυματισμό, γιατί άμα δείτε τα δοντάκια του είναι ένα και ένα, δεν είναι τυχαία δοντάκια. Και για τους καρχαρίες λένε μη φοβάστε, δεν είναι κάτι. Είδα τον κύριο Τσιμπίδη από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος που καθησύχαζε. Αυτό που είπε ο κύριος Τσιμπίδης είναι ότι έχουν έρθει πολλά λεσεψιανά ψάρια, πάνω από 1000 από τη διόρυγα του Σουέζ, ακριβώς γιατί έγινε και μια διάνοιξη στη διόρυγα και βρήκαν άνοιγμα και αυτά θέλουν λίγο να φύγουν, να ανοιχτούν και ήρθαν εδώ. Οπότε έχουμε και αυτά τα λεοντόψαρα, έχουμε και το λαγοκέφαλο, έχουμε πάρα πολλά εξωτικά τα περισσότερα που έχουν μια χαρά προσαρμοστεί και απειλούν και τα δικά μας, τα ηθαγενή είδη δηλαδή οι μετανάστες. Οπότε εκεί θέλει μια προσοχή, γιατί υπάρχει, είπε, και η υπεραλίευση, και αυτό είναι το βασικό, ότι λόγω του ότι γίνεται χαμός στα μεγάλα ψάρια θηρευτές και τα πιάνουν τόνους και τα λοιπά, έχει δημιουργηθεί ένα κενό και οι λαγοκέφαλοι εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτό το κενό.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πάμε να βγούμε κι εμείς, να πάμε προς τα έξω. Basil Barba, η Besto Parilla. Βγαίνει στους δρόμους, μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Έχει Pesto alla Genovese, έχει Pesto Bites. Ξεκίνησε ήδη και συνεχίζει. 12-13 Ιουνίου Γλυφάδα και μετά Νέα Σμύρνη Barilla Bar. Basil Bar, by Pesto Barilla.
2: Ξενύχτησα στη πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εγώ είμαι ο παράδεισος και η κόλας

0: ούτε δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Ειδήσει σε λίγο, Καταρίνα Παναγιωτοπούλου, στις 8 δηλαδή. Να μην ξεχνάτε και το άλλο μεγάλο δώρο του Δίεση, γιατί είναι μεγάλο δώρο γι' αυτό. Γιατί σας στέλνουμε στον Πόρο για το Θάλασσα Μάνα 2 με Βουτσικάκη, Νικολακοπούλου και Αλκμίνη. Είναι στις 22 του μηνός. Εσείς θα μείνετε εκεί. Κλήρωση 3η 16 Ιουνίου, να ξέρετε. Θα μείνετε εκεί. Ένα σημείο, μάλλον ένα νέα λιμία. Θα μείνετε στο Manage City Boutique Hotel στην καρδιά του Πόρου και θα έχετε και στη Σπηλιάδα δύο γεύματα. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Πόρος, αποστολή στο 54301.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδύεση 101,3. Ταυτίσου εδώ, Οδύεση. 101,3.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς. Φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS.

0: από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αντιφατικές δηλώσεις για τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν γίνονται τις τελευταίες ώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία και μπορεί να υπογραφεί άμεσα. Εννοείται η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπάρχει οριστική συμφωνία και επιμένει στις κόκκινες γραμμές της. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα, προσθέτοντας ωστόσο ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές. Παράλληλα, απέκλεισε συνεργασίες με Πασόκ και κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ενώ χαρακτήρισε άδικη την κριτική των Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική. Το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελο, επικράτησε με 2-0 της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Με 2-1 έληξε ο αγώνας μεταξύ της Νότιας Κορέας και της Τσεχίας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Ύφεση αναμένεται από το βράδυ, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Νίκος Πορτοκάλουγλου, αυτό το τραγούδι, Τελασάμο Σκοτεινή, είναι από ένα soundtrack, είναι από τον Μπραζιλέιρο. Με την καλημέρα μας, πρωινό Παρασκευής του μηνός σήμερα, 12 του Ιουνίου, ξεκίνησε και το Μουντιάλ και βλέπουμε λίγο. Έτσι ξεχνιόμαστε, λίγο μπαλίτσα, έστω και με τα μεσονύκτια. Είναι πολλοί που ξενυχτούν, ιδίως αν έχουν παίξει διάφορα και περιμένουν πώς και πώς για την αλλαγή του σκορ, για να προβλέψουν, να κάνουν, γιατί έχουν μπει πια στη ζωή μας πολύ όμορφα, θα πω, και πολύ απαλά. Και όλα τα στοιχηματικά και οι αποδόσεις και όλα αυτά. Και ακολουθούν πολύ, ελπίζουν ότι η τύχη τους είναι εκεί. Ελαχίστον είναι βέβαια, αλλά η ελπίδα να υπάρχει. Και έτσι παίζουμε στοιχήματα και βλέπουμε μπάλα. Βλέπεις τώρα, σηκώνεις το πρωί, είναι αξιμέρωτα, και βλέπεις ότι πολλά φώτα είναι αναμένα στα διαμερίσματα. Δεν είναι ότι προέκυψε κάποια ανάγκη. Είναι το Μουντιάλ που εξελίσσεται, γιατί βλέπεις και το φως της τηλεόρασης από μέσα να αναβοσβήνει. Και παίζει και το Κουρασάο. Αυτή είναι η μεγάλη έκπληξη. Αυτό το Κουρασάο που βρέθηκε στο Μουντιάλ. Δεν είμαστε εμείς, είναι το Κουρασάο που το παραγγέλαμε σε Αλικέρ κάποτε. Και τώρα παίζει μπάλα στο Μουντιάλ. Και είναι και η εκδίκηση των μικρών το Μουντιάλ, έχουν και μια αίσθηση δικαιοσύνης. Εκεί ο μικρός μπορεί να δικαιωθεί ξαφνικά, να κάνει την ανατροπή.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Καλημερίζουμε Παρασκευή.
2: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχετε πολύ γρήγορο ίντερνετ μέχρι 300 Mbps μόνο με το δίκτυο κινητής Nova.gr.
1: Δίεση 101,3.

0: Τώρα για τον καιρό ήθελα να πω, έτσι ανέφελο μέγεθος, μάλλον με πολλά νέφη πλέον θα μας έρθουν πολλά νέφη, αλλά μου στείλει η Ελένη εδώ που έχει να κάνει και με τον καιρό, έχει να κάνει και με τις πολλές βροχές και τα πολλά χόρτα φέτος. Οι φωτογραφίες από τον Τύμβο του Μαραθώνα μου γράφει ότι χθες πήγαμε φίλοι στον Τύμβο του Μαραθώνα και στο μουσείο, γύρω από τα ενδιαφέροντα, από τα μνημεία δηλαδή, είχαν καθαρίσει αγριόχορτα, παραδίπλα όμως οργίαζαν και είναι Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν ξέρω αν αυτές οι εκτάσεις πρέπει να είναι δημόσιες και έχουν καθαρίσει γύρω από τα μνημεία. Οπότε πιο πέρα το χόρτο έχει ανέβει στο 1,5 μέτρο και είναι εκεί στα αρχαιολογικά κοντά. Ευχαριστούμε πολύ. Α, το λέμε, μήπως αλλάξει κάτι, αλλά έτσι κι αλλιώς θα πάρουν και παράταση. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η παράταση. Λέει θα καθαρίζαμε 14 Ιουνίου που τελειώνει να στείλουμε και τις φωτογραφίες. Γιατί μέχρι 14 Ιουνίου είναι η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Και λέγεται, σήμερα θα αποφασιστεί αν θα δοθεί μία παράταση ακόμη μέχρι τις 30 Ιουνίου, ζητάει υπομοιδά, ιδιοκτήτες δηλαδή. Τα πρόστιμα είναι μεγάλα σε περίπτωση που δεν κάνεις δήλωση ή κάνεις και είναι ψευδής η δήλωση, γιατί μετά τους ελέγχους αναλαμβάνει πυροσβεστική. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρει και αν θα βγάλει κλιμάκια. Εδώ το δύσκολο είναι να βρεις και πυροσβέστη να σβήνουν φωτιές, πόσο μάλλον να κοιτάνε αν καθάρισαν τα οικόπεδα. Και όλο αυτό το σύμπλεγμα είναι λίγο περίεργο, γιατί σου λένε καθάρισε τα, πάρε τα χόρτα. Δεν καθορίζουν όλοι οι δήμοι όμως χώρους απόθεσης των υπολοιμάτων. Τα παίρνεις και τα πηγαίνεις βόλτα. Πολλοί τα πηγαίνουν μες στα δάση, τα πετάνε από εδώ, από εκεί. Γενικώς είναι η λίγο άναρχη εικόνα. Ωραία να βγάζουμε νόμους, αλλά κάπως πρέπει να εφαρμόζονται και στο πεδίο. Δεν είναι μόνο να τους βγάζουμε και να λέμε θα τιμωρηθείτε. Πρέπει να δίνουμε και λύσεις. Γιατί είναι στην ευθύνη του ιδιοκτήτη, ακόμα και αν δεν έχει αυτοκίνητο, δεν έχει μέσο, να βρει μέσο, να πάρει τα χόρτα και να τα πάει σε χώρους απόθεσης που έχουν ορίσει οι δήμοι, αλλά πολλοί δήμοι δεν έχουν ορίσει. Οπότε καταλαβαίνετε τι εικόνα δημιουργείται. Φεύγουν τα χόρτα από εδώ και τα πάνε εκεί, σε άλλες περιοχές έφλεκτες.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Και όχι μόνο τα χόρτα και τα κλαδιά. Τα κλαδιά είναι το χειρότερο.

0: Δεν είναι και ωραίο αυτό να είσαι έτσι περιστασιακός, είτε ως εραστής, είτε ως οτιδήποτε, ως εταίρος, κομματικός, τα πάντα. Γιατί χθες και ο Σωκράτης ο Φάμελος πάλι βγήκε και είπε ότι πρέπει να πάμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν τον έχει φωνάξει. Βλέπω και την 11η Τσίπρα σήμερα, να μιλήσουμε έτσι λίγο και για μπάλα, γιατί όρισε το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας με ποδοσφαιρικά κριτήρια. Σήμερα η εφημερίδα των συντακτών έχει ως τίτλο «Η 11η του Αλέξη Τσίπρα». Δεν βλέπω Σόκρατες, φανέλα με Σόκρατες πάνω. Δεν ξέρω αν είναι πάγκο, αλλά δεν τον έχει φωνάξει. Αυτός επιμένει. Έτσι να σας κυνηγάνει πρώην σας, θα ευχηθώ. Και εσείς να λέτε: δεν έχω αλλάξει ζωή τώρα, θέλω να προχωρήσω μπροστά. Δεν μπορώ, να μην γυρίζετε να ρίξετε ματιά. Η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλυτα με τα νέα αφρόλουτρα και κρεμωσά που να σεπτώνα. Derma Soft. Αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Έχουν εξειδικευμένη σύνθεση, ξεχωριστά αρώματα έχουν επίσης. Τα αφρόλουτρα έχουν 5 ξεχωριστά αρώματα. Τα κρεμοσάπουνα 4 ξεχωριστά αρώματα. Και είναι φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Θα σας πω ένα από τα αρώματα. Τώρα να το αναλύσουμε λίγο, έχει την αξία και τη σημασία του. Cotton and Milk Protein. Δίνει αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας, χαρίζει μοναδική απαλότητα.
1: Είναι οδίεση 101,3.

0: Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο, θα φίλους του Μάνου στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Για να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό, γιατί είναι μέγεθος που απασχολεί. Θα μας απασχολήσει πολύ σήμερα, θα μας απασχολήσει αύριο όμως, γιατί αλλάζει πολύ ο καιρός κατά τους μετρολόγους. Τα φαινόμενα δεν φαίνονται τώρα, αλλά έρχονται από πάνω, από τα Βαλκάνια. Δικά μας είναι εδώ, της ευρύτερης περιοχής. Και θα μας απασχολήσουν από τις 3 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Θα αρχίσουν να πέφτουν βροχές, θα συνεχίζουν μέχρι τις 9 το βράδυ που βλέπω. Και το Σάββατο επίσης και τα μεσάνυχτα. Το Σάββατο πάντως στο κέντρο της Αθήνας. Λίγα πράγματα, κατά τις 3 πάλι έχει μια βροχή και μετά βγαίνει ο ήλιος. Την Κυριακή με ήλιο, με 33 βαθμούς την Κυριακή. Τη Δευτέρα κατά το μετέωμα με 34 και λιακάδα. Και φτάνει μέχρι την Τρίτη Τετάρτη. Οπότε εκεί πια αρχίζουμε και παίρνουμε την ανηφόρα. Αλλάζει το σκηνικό τελείως. Γιατί την Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας θα έχει 36, που δεν είναι και καλό να είσαι στο κέντρο της Αθήνας με αυτή τη θερμοκρασία. Να δω λίγο και στα βόρεια προάστια που το πιάνει πιο πολύ, το πιάνουν τα φαινόμενα, να δούμε τι γίνεται. Βόρεια προάστια, σήμερα βροχή από τις 12 το μεσημέρι ξεκινάμε, πιο νωρίς ξεκινάει το πρόγραμμα, στα βόρεια, φτάνει μέχρι τις 9 το βράδυ, αύριο δείχνει μια βροχή στις 3 πάλι και στα δυτικά επίσης θα δω, στα νότια είναι πιο ζεστά τα πράγματα, δεν έχουν τόση ανάγκη. Να δούμε λίγο στα δυτικά τι γίνεται, κάτσε γιατί το κάνω τώρα είναι άμεσα γίνεται, live που λέμε, live. Στα δυτικά προάστια έχουμε βροχή από τις 12 το μεσημέρι επίσης, μέχρι το βράδυ, μέχρι τις 9. Αύριο μια συννεφιά και λιακάδα, δεν δείχνει βροχή αύριο στα δυτικά. Και πάμε με θερμοκρασίες μέχρι 35 την Τετάρτη, αλλά την Τετάρτη στα δυτικά, στις 3 το μεσημέρι με 35, δείχνει και βροχή το σύστημα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πάμε για διαφημίσεις, για break που λένε.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Γιατί LeMond? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Plus. Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
17: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Κολλάω. Και έδωσε μια συνέντευξη, είπε διάφορα, είπε ότι είναι δύσκολη μάχη με το βαθύ κράτος. Πολύ φαίνεται όμως, πολύ το βαθύ κράτος, πολύ χωρίς βάθος φαίνεται, δεν ξέρω. Και είπε επίσης ότι εμείς κάναμε και το λύσαμε το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν το λύσαμε εμείς, συγγνώμη, λίγο μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα το άρχισε να το λύνει και τη δυσκολέψαμε κιόλας το έργο της. Νομίζω, έχω αυτή την εντύπωση, οπότε... Ναι, δεν νομίζω να είναι έτσι τα πράγματα. Είπε και για τους μισθούς τους Μητροπολίτες που ανέβηκαν κατά πόσο, δεν ξέρω, θα παίρνουν 5-700 τώρα από 2-200 που έπαιρναν οι Μητροπολίτες, και είπε ο Πρωθυπουργός αυτό. Τώρα, συγγνώμη, αλλά είναι και λίγο ο ορισμός του υφέρποντος λαϊκισμού που πας να το πέρασε στον ορθολογισμό. Είπε δεν μπορεί ο μουφτής να παίρνει τόσο και ο Μητροπολίτης να μην παίρνει. Αυτό δεν είναι και τόσο φιλελεύθερο και ορθολογικό να βάζεις αυτή την αντίθεση δηλαδή για να δικαιολογήσεις. Και να έρχεται και Μητροπολίτης και να λέει ότι είναι άδικο αυτό. Γιατί έγινε και αυτό. Ήρθε Μητροπολίτης, ο Μητροπολίτης Κυθήρων και είπε ότι εγώ την αύξηση αυτή θα τη δώσω εκεί που υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών και ιατρών. Ρούμπος.
3: Όταν ακούτε

0: 92,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και θα σας το πω και στην ιερατική γλώσσα, όπως το έγραψε ο Μητροπολίτης: «Ως κεραυνός εν εθρία ήλθεν εις τα ότα του Χριστονίμου ελληνικού λαού Ιωσάνο άνω είδησης. Εν καιρό παινίας και στερήσεων, ανυψώσεως του τιμαρίθμου των πάντων, χαμηλών μισθών και συντάξεων, ανεφάνει η ευνοϊκή μεταχείριση του αρχιερατικού σώματος».

0: Εδώ μαζί μας είναι και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο Internet χωρίς οπτική είναι. Μόνο με το δίκτυο κινητής μέχρι 300 Mbps. Αν μπείτε στο nova.gr θα δείτε περισσότερα όρους, προϋποθέσεις, λεπτομέρειες. Υπάρχει και ένας χάρτης επάρκειας. Για θέατρο βράχων, Μίλτος Πασχαλίδης, τελευταίες 5 διπλές. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Πασχαλίδης, αποστολή στο 54.
1: Δίεση 101,3.

0: Σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Και η Μαρίνα Σπανού με το ταξίδι της. Εδώ DS 101,3. Η Μαρίνα Σπανού ήταν και στο DS in Concert. Θα τα βρείτε όλα όσα μας έχει αφήσει και σε τραγούδια και σε λόγια στη συνέντευξη που κάναμε, δηλαδή στην κουβέντα που κάναμε. Υπάρχει και μια πολύ σημαντική απόφαση. Είναι στα ψηλά. Θα έπρεπε λίγο να αναδειχθεί. Την έχει η Καθημερινή σήμερα για τη δικαίωση υπαλλήλου για εργασιακή εξουθένωση. Η εξουθένωση αυτή ήρθε μέσα από την εντατικοποίηση της δουλειάς, από τους στόχους που θέτουν οι εταιρείες κτλ. Και η γυναίκα είχε βλάβει στην υγεία της. Και το κυνήγησε, δεν το άφησε έτσι. Το πήγε στο δικαστήριο, βίωνε επί χρόνια την ασφυκτική πίεση της στοχοθεσίας. Αυτό που σου λένε πρέπει να γίνουν αυτά και οπωσδήποτε και δεν ξέρω τι θα κάνετε. Συνήθως συμβαίνει όταν σου λένε αυτή η εταιρεία είναι σε μια οικογένεια. Εκεί σε κάνουν το πιο δυνατό μέλος της. Πήγε λοιπόν στο δικαστήριο και το μονομελές πρωτοδικείο τη δικαίωσε. Καταδίκασε τον εργοδότη για τον κλονισμό της υγείας της εργαζόμενης και αυτό σύμφωνα με τους δικηγόρους, συνηγόρους και τα λοιπά, είναι και ένα δεδικασμένο για ανάλογες υποθέσεις, για να διεκδικούν οι εργαζόμενοι τα δικαιώματά τους και το δικαίωμα στην υγεία κυρίως, μέσα από τις απαιτήσεις, τις παράλογες απαιτήσεις ορισμένων εργοδοτών, ότι μπορούν να δικαιωθούν, δηλαδή να το έχουμε στα υπόψη μας. Χθες το Συνδικάτο των Οικοδόμων έβγαλε ανακοίνωση ότι ένας εργαζόμενος στο Βοτανικό, στις κατασκευές, έπεσε από 20 μέτρα. Σύμφωνα με το Συνδικάτο, ξύλωνε κατόπιν εντολής της εργοδοσίας διάφορα υποτυπώδη μέτρα ασφαλείας όταν έπεσε. Θα χειρουργηθεί στο κεφάλι, είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ένα από τα πολλά που συμβαίνουν τώρα τελευταία. Και ξεκινούν κινητοποιήσεις εκεί.
2: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Πάμε να φροντίσουμε το δέρμα μας τώρα. Σεπτόνα Dermasoft. Αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς του 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Και έχει και αφρόλουτρα, έχει και κρεμοσάπουνα. Κυρίως έχει ωραία αρώματα και επιλογή. 5 στα αφρόλουτρα, 4 στα κρεμοσάπουνα, 1 και 1. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Αφού...

0: Οδίαση 101,3. Οδίαση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θεατροβράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Ένα βράδυ μετά από διασκέδαση, ένας οδηγός αποφασίζει να πάρει το τιμόνι, αν και δεν έχει πιει σχεδόν τίποτα. Στην αρχή όλα μοιάζουν υπό έλεγχο. Όμως τα αντανακλαστικά του έχουν ήδη μειωθεί.
1: Ένα στόπ που είδε καθυστερημένα. Ένα πρόσμενο αυτοκίνητο. Ένα μηχανάκι που ξαφνικά άλλαξε λωρίδα. Και εκεί που νομίζει πως προλαβαίνει, η τραγωδία είναι αναπόφευκτη.
2: Η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ δεν είναι απλά παράβαση. Είναι έγκλημα κατά της ζωής. Γι' αυτό η πρόληψη με ενημέρωση και υπευθυνότητα, αλλά και οι αυστηρές κυρώσεις είναι απαραίτητες.
1: Γιατί κανένα ποτό, καμία στιγμή διασκέδασης, δεν αξίζει περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή.
0: Η Ζώνη Ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
5: Μητέρα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτιση.

0: Ζίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αντιφατικές δηλώσεις για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν γίνονται τις τελευταίες ώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία και μπορεί να υπογραφεί άμεσα, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπάρχει οριστική συμφωνία και επιμένει στις κόκκινες γραμμές της. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα, προσθέτοντας ωστόσο ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές. Αναφερόμενος στην υπόθεση των Τεμπών, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν προστάτευσε τον Κώστα Καραμαλή, χαρακτήρισε άδικη την κριτική των Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, ενώ για τις αυξήσεις των αποδοχών των Μητροπολιτών επισήμανε ότι επρόκειτο για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών δεσμεύθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας σε συζήτηση που είχε με νέους στη Δραπετσόνα. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή 65χρονος που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο στο Αίγιο. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ύφεση αναμένεται από το βράδυ, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Τα ξύλινα σπαθιά από τα παλιά, αλλά νομίζω ότι αυτό το τραγούδι, αν ισχύουν όσα λέμε στις έρευνες, ότι δεν θα πάμε διακοπές και είμαστε αυτοί που δηλώνουμε στο μεγαλύτερο αριθμό στην Ευρώπη ότι δεν θα πάμε διακοπές, θα είναι το χ του καλοκαιριού. Θα το επαναφέρει, όχι η μουσική, θα το επαναφέρουν τα οικονομικά δεδομένα. Καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Παρασκευής είμαστε και είμαστε και στην 12η μέρα του Ιουνίου και περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο και από σήμερα να ξεκινήσει αυτό το project που δεν θα θυμίζει καλοκαίρι και θα έρθει και χαλάζει, θα έρθουν και κεραυνοί, θα έρθουν και βροχές. Και μετεωρολόγοι σε κάποιες περιοχές λένε ότι θα είναι και τα φαινόμενα δυνατά και θέλει και προσοχή. Έβγαλε έκτακτο δελτίο η ΕΜΗ και οδηγίες και πάλι η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας για κεραυνούς, για χαλάζια, για φαινόμενα γενικώς. Και είναι η 12η ημέρα του Ιουνίου και γιορτάζει και ο Νούφριος. Γνωστή μορφή, ασκητική, νομίζω και αυτή με οικονομικά δεδομένα κάνει update.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Νόβα μαζί μας. Έχει πολύ γρήγορο ίντερνετ, χωρίς οπτική, είναι μόνο με το δίκτυο κινητής, μέχρι 300 Mbps. Μπείτε στο nova.gr αν θέλετε να δείτε λεπτομέρειες. Έχει και χάρτη επάρκειας για να δείτε αν καλύπτεται η περιοχή σας. Πολύ βασικό.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: σου εδώ.
1: Στους δρόμους σχετικά καλά τα πράγματα. Στην κίνηση υπάρχουν τα σημεία με τα προβλήματα, αλλά είναι πολύ μικρότερα τα προβλήματα. Η παραλιακή έχει το μεγαλύτερο, όπως Υγρού, μέχρι Άλιμο και προς Πειραιά από Κηφισό.

0: Παναγιώτη Γνατιάδη στον ήχο, Θεοφιλού Δουμάνη στο μικρόφωνο, εδώ στον DS 101,3. Εξελίξει είναι θετικέ ό,τι φορά στο Ιράν. Και μακάρι και για την τσέπη μα κάποια στιγμή με τα καύσιμα. Αλλά κυρίω να επικρατήσει η ειρήνη. Βέβαια, ό,τι λέει ο Τραμπ δεν είναι και θέσφατο. Δεν ακολουθείται κατά γράμμα από τον ίδιο, δεν ακολουθείται και από του άλλου. Γιατί άλλο λέει τώρα, άλλο λέει σε λίγο. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρο για τίποτα. Αλλά τέλο πάντων λέει τώρα. Τι ώρα, 6 και κάτι το πρωί το είπε να το κρατήσουμε, ότι πάμε για ειρήνη. Το Ιράν είπε, εμείς δεν ξέρουμε κάτι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, είσαι το τρίτος τελικά. Γιατί οι δύο που είναι μέσα στο παιχνίδι είναι ο ίδιος ο Τραμπ, οι δύο πλευρές του, δεν μπορείς να βρεις άκρη. Οι Ιρανοί λένε, εμείς δεν ξέρουμε κάτι, αλλά δεν τους δίνει σημασία κανείς, συνεχίζουμε. Περιμένουμε να πέσουν τα καύσιμα. Έχει πέσει κάτω από 90 δολάρια το βαρέλι. Αργεί εδώ να πέσει, το ξέρουμε, είναι η θεωρία του φτερού κτλ. Και του πυράβλου. Αλλά βλέπεις ότι και ο Πρωθυπουργός χθες είπε ότι δεν μπορούμε, δεν σας κάνουμε, δεν μπορούμε να ρίξουμε το φόρο στα καύσιμα γιατί έχουμε ένα δις από αυτό. Βρείτε μου το δις, από πού θα το βρούμε το δις έσοδα άμα ρίξουμε το φόρο στα καύσιμα που είναι ο ακριβότερος ever και ακριβότερος όλων. Μα αυτό είναι το ζήτημα, να βρεις κάποιο τρόπο γιατί τα καύσιμα επηρεάζουν όλη την αγορά και είμαστε πιο ακριβείς όλη την Ευρώπη και δεν είναι ότι είναι το παγκόσμιο φαινόμενο η ακρίβεια και μας επηρεάζει και εμάς. Είμαστε πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα, ανέσθητοι σε πολλά άλλα, αλλά σε αυτό είμαστε αυτοί που νιώθουν πιο μεγάλες τις συνέπειες και την πατάνε και πρώτοι στα οικονομικά κράχ. Και είμαστε και ακριβότεροι, σύμφωνα με έρευνα που έγινε στο εξωτερικό, εταιρεία Hell of Safe, οι ακριβότεροι για διακοπές της Ευρώπας. Αυτοί που έρχονται εδώ δηλαδή, υπολόγισαν κόστος, μετακινήσεις, διαμονή, φαγητό για τους και για τους ξένους, είμαστε οι πιο ακριβοί. Παρ' όλα αυτά έρχονται.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Και φαντάσου ότι... Να, γι' αυτό έρχονται, για το γλέντι, το καλοκαιρινό έρχονται. Φαντάσου ότι για μας, αν έρθουμε σαν ξένοι, έχουμε καλύτερο πακέτο. Παρόλα αυτά οι ξένοι θεωρούν ότι είμαστε ακριβοί. Ο Χελμός. Λίγο μετά το break θα κάνουμε το διαφημιστικό, θα κάνουμε την κλήρωση και τα δύο τυχερά ζευγάρια που στέλνουμε πάνω στα ψηλά για να ζήσουν τα όμορφα το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο και αυτό μας έρχεται το μεθεπόμενο. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Χελμός, αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά.

0: Και επειδή αυτό το τραγούδι θυμίζει νησί, θυμίζει γλέντια σε διάφορα μέρη όπου το γλέντι είναι στα πίκ του. Το καλοκαίρι, η Καρία, η Τίνος. Και η Τίνος έχει μπει στο παιχνίδι τώρα τελευταία. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει να χορεύει σε ένα χωριό και να πηγαίνει από χωριό σε χωριό χορεύοντας, χωρίς να σταματήσει. Να αλλάζει απλά ντάμα ή παρτενέρ και να πηγαίνει. Είναι τέτοια η ατμόσφαιρα στα νησιά το καλοκαίρι. Και πολλοί θέλουν στα νησιά διάφορα, αλλά ξέρετε, τα σπίτια δεν πλησιάζονται. Να βάλω τα ακουστικά, μπορώ. Ή θα σφυρίξει αν μπορώ πανήγυρι, θα τα βάλω. Τα σπίτια δεν πλησιάζονται και τώρα βλέπουμε ότι τα οικόπεδα είναι μια ευκαιρία. Και βλέπω σήμερα αφιέρωμα στο ένθετο ακίνητα στον ελεύθερο τύπο για παραθαλάσσια οικόπεδα. Πόσο πάει το παραθαλάσσιο το οικόπεδο. Και βλέπω τιμές. Η έρευνα των ενεργών αγγελιών δείχνει ότι με περίπου 100 με 120 χιλιάρικα μπορεί να πάρει οικόπεδο κοντά στη θάλασσα. Είναι καλή τιμή αυτό, τα 100 με 120 χιλιάρικα σε νησί να πάρει οικόπεδο. Και ως ευκαιρία δίνει η εφημερίδα ένα οικόπεδο 750 τετραγωνικά. Εντός σχεδίου, με θέα σε βουνό και θάλασσα, μόλις 5 λεπτά από την παραλία, στην Κάσο. Τι να το κάνεις στην Κάσο? Στην Κάσο είναι μετά, σε τρώνε τα έξοδα από τα ειστήρια. Πόσο μου είπες ότι κλείσανε για Ρόδο το τεστ 3 άτομα και αυτοκίνητο. 6 άτομα και αυτοκίνητο, 2 αυτοκίνητα, 1900 πήγαινε, έλα. Να, βγαίνει, θα το πάρεις στην Κάσο, αλλά δεν θα το δεις ποτέ. Θα λες, έχω, μόνο στο Ε9 θα το βλέπεις.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Μίλτος Πασχαλίδης, Θέατρο Βράχων. Τελευταίες 5 διπλές για την τρίτη συναυλία του. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Πασχαλίδης και αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Την Κυριακή είναι η συναυλία, η τρίτη. Πάντα.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
2: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
1: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
7: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
6: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
7: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείου για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. 2 θρύλοι, 1 ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Με Ελεονόρα Ζουγανέλη από The Edge in Concert. Επιστρέψαμε, είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής, είμαστε στην 12η ημέρα του μηνός Ιουνίου, είμαστε και έτοιμοι για την κλήρωση για το Χελμό. Ευχαριστούμε πολύ για τις συμμετοχές σας μέχρι σήμερα και ήταν αρκετές, γιατί ο διαγωνισμός για τα δύο τυχερά ζευγάρια που θα πάνε πάνω στα ψηλά και θα τα ζήσουν όλα πραγματικά, ξεκίνησε 21 Μαΐου. Οι συμμετοχές έφτασαν μέχρι τώρα τις 1296 και ευχαριστούμε πολύ. Δύο τα τυχερά ζευγάρια, δύο θα κληρωθούν δηλαδή σήμερα, σε λίγο τώρα ξεκινάμε την κλήρωση, και δύο επιλαχόντες ή επιλαχούσες. Οπότε μεταξύ των 1296 πατάμε το μαγικό κουμπί, θα κάνω τον Αλκιστέα τώρα, όπως έκανε, είμαστε έτοιμοι για την κλήρωση, έλεγε κάπως έτσι, τα έλεγε, και προχωράμε. Πατάω το κουμπί και περιμένουμε, μάλλον άμεσα θα τα βγάλει, δεν νομίζω ότι θα αργήσει γιατί είναι αυτόματη κλήρωση, και τα έβγαλε, και για να δούμε τώρα τα ονόματα, να σας τα πω ένα-ένα. Είμαστε... Τώρα δεν ξέρω που τονίζεται, θα το πω όπως νομίζω. Τζιράρκα Σοφία, το ένα όνομα. Σερδάρης Κωνσταντίνος, το δεύτερο όνομα. Το κινητό της ακροάτριας λήγει σε 3,78, το κινητό του τυχερού ακροατή σε 6,19. Και έχουμε και τους δύο αναπληρωματικούς. Αυτή είναι σε περίπτωση που δεν μπορούν να πάνε δύο πρώτοι. Κάτι του στίχει, δεν θέλουν τελικά. Αντωνία Ψαρού και Αφροδίτη Τσιρογιάννη. Και ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ για τις συμμετοχές σας σε αυτό το δώρο, και θα περάσω ωραία στο Χελμό. Είναι το επόμενο, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο, και θα είναι όλοι εκεί στα ψηλά. Όλες οι μουσικές, όλες οι δραστηριότητες και ο Δίεση θα είναι εκεί.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Μηνύματος 34 λεπτά.
3: Διέση 101,3.

0: Νίκος Καρβέλας διαχρονικός και Γιώργης Χριστοδούλου. Εκεί η πρώτη ερμηνεία βέβαια ήταν με την Άννα Βύση. Αλλά αυτά τα μαθητικά τα χρόνια και κυρίως τα παιδικά χρόνια δεν ήταν πάντα ανέφελα, που δεν είναι και σήμερα. Αλλά κάποτε ήταν πολύ σκούρα, πολύ γκρίζα, γιατί σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Και δεν είναι μόνο παρελθόν η παιδική εργασία, είναι και παρόν. Περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες. Όχι στο παρελθόν, όχι στο βιομηχανικό Λονδίνο του 19ου αιώνα, σήμερα, στο τεχνολογικό σήμερα. Και 73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίες κάτω των 10 ετών και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22.000 από αυτά σκοτώνονται σε εργατικά δυστυχήματα. Δεν είναι του παρελθόντος. Είναι σήμερα. Στο παρελθόν, βέβαια, στο βαθύ παρελθόν ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Ήταν διαφορετικές, πολύ διαφορετικές συνθήκες, γιατί τα ζητούσαν τα παιδιά να δουλέψουν. Τα θέλαν, βόλευαν πολύ. Και δούλευαν 4 με 5 ετών παιδιά μέσα σε ορυχεία ακριβώς, γιατί μπορούσαν να περνάνε εύκολα από στοές, από καμινάδες, από παντού. Δεν είχαν και απαιτήσεις, δεν τα πήγαιναν στο σχολείο. Και έτσι τα παιδιά ήταν το βασικό εργατικό δυναμικό. Το 1797, σε βαμβακουργία του Λονδίνου, τα 4 πέμπτα των εργαζομένων ήταν παιδιά από 4 ως 9 ετών.
1: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
0: Και τώρα βέβαια τα βλέπεις, τα βέρνεις και τα καμαρώνουν εκεί τα τον δουλευταράς από μικρός. Αν είσαι ως 34 ετών και έχεις εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 21 και μετά και έχεις αιτήσιο κύκλο 100.000 ευρώ τουλάχιστον και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 του Στέλιος Foundation. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή και θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό ποσό 300.000 ευρώ. stelliosfoundation.gr. Για περισσότερα.

0: Βγήκαν και κάτι στοιχεία για το τι παραγγέλνουμε από γνωστή πλατφόρμα παραγγελιών και παραγγέλνουμε τα παραδοσιακά. Ευτυχώς δεν έχουμε φύγει από την παράδοση. Καφέ και σουβλάκι. Εκεί επιμένουμε και εκεί παραμένουμε στα γνωστά και παραδοσιακά. Είμαστε πρώτοι στον καφέ, πιστοί στο σουβλάκι. Η πιο ακριβή παραγγελία που έγινε σε αυτή την πλατφόρμα ήταν 7.438,74 ευρώ. Πού πήγε αυτή η παραγγελία? Έχει ενδιαφέρον να δούμε και πόσοι ήταν, ποιοι ήταν και τι παρήγγειλαν. Μπορεί να ήταν και ένας. Και αν τα πήρε, δεν ξέρει καμιά φορά. Σου λέει πεινάω, έχω μια λιγούρα. Επίσης, η μεγαλύτερη παραγγελία από εστιατόριο ήταν 1.150 ευρώ. Είναι αυτό που έρχονται καλεσμένοι ξαφνικά και λες να τους πάρω κάτι και έχουν απαιτήσεις και φεύγει ο προϋπολογισμός. Αλλά η μεγαλύτερη απόσταση που έχει κάνει η παραγγελία της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι 32 χιλιόμετρα. 32 χιλιόμετρα και να έχει πάρει ένα καφέ, δεν νομίζω. Θα έχει πάρει και αυτός κάτι παραπάνω, θα έχει πάρει για να του κάνεις 32 χιλιόμετρα δώρο. Και η πιο κοντινή σε μόλις 100 μέτρα. Θα ήταν κανένα τώρα στο Μουντιέλ να τη θα γίνει. Δίπλα θα είναι και θα παραγγέλνει και θα λέει φέρτα μου. Δεν σηκώνομαι από τον καναπέ με τίποτα. Και το χέρι στη γνωστή θέση. Το άλλο στο τηλεκοντρόλ. Πάμε να φροντίσουμε και το δέρμα μας και το κάνει υπέροχα, καταπληκτικά, τέλεια θα πω. Το κάνουν τα κρεμοσάπουνα και τα φρόλουτρα, νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα, Σεπτόνα Dermasoft. Αποδείχτηκαν και αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Έχουν 5 ξεχωριστά αρώματα τα φρόλουτρα, 4 τα κρεμοσάπουνα και είναι ένα και ένα πραγματικά. Κάτσε να πούμε ένα από αυτά για να το αναλύσουμε, αξίζει τον κόπο. Έχουμε στα αφρόλουτρα το Exotic Coconut Mango. Δεν χρειάζεται να πεις περισσότερα, εξωτικό φρουτόδες.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova 5G Home Internet, γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική. Να δεν χρειάζεται κάτι. Μέχρι 300 Mbps τρέχει μόνο με το δίκτυο κινητής. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: σκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Η Μίλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
10: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 10. Θίεση 100.

Τις εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ απέκλεισε συνεργασίες εκ δεξιών. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή 65χρονος που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος συνεχίζει να αρνείται κάθε εμπλοκή, ισχυριζόμενος πως μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ύφεση αναμένεται από το βράδυ, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Από αγάπη έχουμε και με ελαφρά καθυστέρηση σήμερα. Ήρθα, αλλά πέτυχα έναν άνθρωπο στο ταξί, να είναι καλά. Ο κύριος Διονύσης που με έφερε εδώ. Και στην ώρα μου άκουγε και διεσυνδυασικός, οπότε είχαμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Γενικότερα για την κατάσταση, ξέρετε, είναι αυτές οι ωραίες κουβέντες που γίνονται μέσα σε ένα ταξί. Καλημέρα να ευχηθώ. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Έχουν γίνει και εκκληρώσεις. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον ένα από τους δύο τυχερούς στον αέρα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πάνω Συγνατιάδης, έφυγα λόγω εδώ στην παρέα σας.

1,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1.000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Κωστής Μαραβέγιας και φέτος

0: 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3. Μητέρα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά!
10: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
13: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα μόνο 2,99. Colgate Total οδοντόκρεμα Active μόνο 1,98. Γαλαξίας.
15: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε εμένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Βέβαια η νύχτα στο χελμό δεν μυρίζει για σένα, μυρίζει θυμάρι. Τι άλλο βρε Θεόφιλε, εσύ που έχεις πάει εκεί και θα πας και φέτος.
1: Διάφορα. Μέχρι και σουβλάκι.
0: Τι πολύ λες
1: ωραία
0: τώρα.
1: Εκεί πάνω, πολύ ωραία. Πραγματικά είναι εμπειρία όμως.
0: Είναι πολύ μεγάλη.
1: Και μου αρέσει που θα τη ζήσουν και άνθρωποι ακροατές.
0: Όπως ο κύριος Κωνσταντίνος Σερδάρης που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, την καλημέρα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και από το τηλέφωνο και σας ακούω συνέχεια στο ραδιόφωνο.
1: Είστε ακροατής, ε.
2: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Θεόπουλε.
1: Ωραία, κύριε Κωνσταντίνε. Εκεί στο ταξί τώρα να πάτε στο χελμό.
0: Έχετε ταξί, να, εγώ δεν το ήξερα. Μου είπε ότι πάρκαρε. Και λέω κάτσε.
1: Εκεί στο ταξί, τι εμπειρίες έχετε, ποια είναι η εικόνα που σας δίνει ο κόσμος, γιατί εσείς είστε καλύτερα από δημοσκόπους. Έχετε πιο άμεσα τον παλμό.
2: Ναι, υπάρχει μια δυσφορία, υπάρχει μια γκρίνια, υπάρχει μια χαρά. Ανάλογα, ο καθένας με τη διάθεση που ξεκινάει.
1: Τι απασχολεί τον κόσμο, δηλαδή.
2: Πρωτίστως τα χρήματα.
0: Mm-hmm. Βέβαια, ναι, τι άλλο.
2: Μετά ο ελεύθερος χρόνος, μετά εδώ μιας και μιλάμε και είμαστε στην Αθήνα τα τελευταία 36 χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά, το κυκλοφοριακό είναι τεράστιο πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ένταση, μεγάλη υπάρχει, πρόβλημα έχουν όλοι.
1: Εσείς θα το γλιτώσετε λίγο, θα ανέβετε στα ψηλά, θα πάτε στο χελμό.
0: Θα πάρετε τον αέρα.
2: Θα αποτεκτήρω εδώ.
1: Έχετε ξαναπάει, έχετε ξανανέβει εκεί πάνω στο χελμό σε φεστιβάλ ή είναι η πρώτη φορά και είστε τυχερός ο Κροάτης?
0: Ή γενικά σε φεστιβάλ.
2: Πρώτη φορά και αλλά βλέπω το χελμό όταν πάω στο χωριό μου, τον βλέπω απέναντι, είμαι ακριβώς απέναντι.
0: Α, είστε από εκεί κοντά.
2: Στο
1: Φενέο. Τι ωραίο μέρος και αυτό όμως, στα καλύτερα είσαστε. Στα καλύτερα.
2: Βλέπω την κορυφή του χελμού, τώρα θα είναι πάνω στο χελμό.
0: Εντάξει, θα ζήσετε πολύ μεγάλες στιγμές. Θα βλέπετε και το Θεόφιλο εκεί που όλα θα τα αναμεταδεί, θα πηγαίνει πέρα δόθε.
2: Θα χαρώ να το δω από κοντά.
1: Ναι, από κοντά θα τα πούμε.
2: Στον Κώστα, στον Κώστα να το δω.
1: Τον Κώστα, τον Εμμανουηλίδη.
2: Μπράβο. Έχουμε συνταξιδέψει κάποια φορά μαζί με το ταξί.
1: Εμπειρία για εσάς.
0: Φανταστείτε τι εμπειρία και για εμάς που τον έχουμε εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, είστε καλά.
1: Για ποιον πηγαίνετε κυρίως? Για ποιον πηγαίνετε πάνω? Για όλους, για την εμπειρία? Έχετε κάποιους αγαπημένους καλλιτέχνες?
2: Πάω για όλους. Μ' αρέσουν όλοι. Δεν μπορώ να ξεχωρίζω κάποιον, αλλά θα ήθελα να πάω και ψηλά στον Αγγελάκα.
0: Μπράβο. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Θα το τολμήσετε, θα ανεβείτε στα ψηλά?
2: Βέβαια, μόνο για τα ψηλά είμαι.
0: Έτσι. Μπουφά να πάρετε, κουβερτούλα να πάρετε, τα βασικά να έχετε εκεί. Και όλα τα υπόλοιπα σας τα έχουμε εμείς.
1: Αν και την επόμενη εβδομάδα θα έχει 37 άρια στα χαμηλά, οπότε ανάλογα θα είναι και θερμοκρασία στα πάνω.
0: Εσύ ξέρεις, εσύ ειδικός, βέβαια.
2: Ναι, εκεί τα 37 στα χαμηλά θα είναι εκεί πάνω 15. Θα είναι μια χαρά.
0: Τέλεια. Λοιπόν, να είστε καλά και πάντα τυχερός, κύριε Σερδάρη. Να το χαρείτε.
2: Καλή συνέχεια, χαίρομαι που σας ακούω. Να είστε καλά.
0: Και ευχαριστούμε και για το ρεπορτάζ, για όλα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πόσο ωραίος ήταν, έκανες και εσύ το ρεπορτάζ σου, το ήθελες? Γιατί εγώ το κάνω κάθε μέρα που μπαίνω στα ταξί.
1: Είναι καθημερινότητα του κόσμου να μην το ρωτήσει δύο πράγματα.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Μπράβο, λοιπόν, τώρα θα τα πούμε στα φυγής. Δεν πειράζει, θα βγάλω εγώ την κίτρα γιατί την περιμένουμε ακόμα. Θα την περιμένουμε μέχρι τις 12 και κάτι, είναι όρος του διαγωνισμού. Και τώρα στην επόμενη κλήρωση για Ρώμη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ, Οδίεση. 101,3.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Panthenium Hyaluronικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Panthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
14: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
13: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
15: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
16: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε.
1: με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
17: Η ώρα είναι 11.
18: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της

Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ήφεση αναμένεται από το βράδυ, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφιγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Έχουμε ανάγκη από νεύτερα που να μας πηγαίνουν πιο μακριά, αν θέλετε, διότι τα παλιά μας εφθάρισαν και δυσκολεύονται. Νέο τραγούδι από Νίκο Πορτοκάλλουγλου και όπως αντιλαμβάνεστε θα ακουστεί πάρα πολύ δυνατά στο Θέατρο Βράχων τη Δευτέρα που μας έρχεται, σε αυτή την πολύ ωραία ένωση δυνάμεων με την άλλη και στην Πρωτοψάλτη. Είναι καλλιτέχνες που έχουν χαράξει το αποτύπωμά τους και συνεχίζουν να το κάνουν και σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Να το ζήσετε όλο αυτό από κοντά. Θέλω να γράψετε δίεση από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Πρωτοψάλτη ή Πορτοκάλλουγλου, το όνομά σας, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό το προωθείτε στο 54-301, έτσι για να ξεκινήσω με τα καλά και έτσι λέμε εμείς καλημέρα εδώ στον Δίεση 101,3. Ο Πάνος Ιγνατιάδης και η Εύη Γαλώνη θα είμαστε εδώ μαζί σας έως τη 1, 2, 11, 189, 10, 13 για να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Φτάσαμε Γαλλία με τη βοήθεια της Σίντιλα, Dernier Dance ή αλλιώς Τελευταίος Χορός. Και αν με ρωτάτε τώρα, ένα τσαμικό νιώθω πως θέλω να το χορέψω από τη στιγμή που άκουσα για την αύξηση επιτοκίων που θα επηρεάσουν την πλειοψηφία των στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα. Ειδικότερα το Ιτιά Ιτιά Λουλουδιασμένη, που τουλάχιστον το τραγουδάς λίγο ξεσπάς όπως και να το κάνουμε. Τα είπε η Λαγκάρτ χθες. Όλα γίνονται για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός. Το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσα στον Ιούλιο θα ανακοινωθεί ότι θα φτάσει στο 2,5%. Διότι κάθε κρίση την πληρώνουμε όλοι. Την πληρώνουμε στα τρόφιμα, στις αυξήσεις, στην ενέργεια και σε όλα τα υπόλοιπα. Την πληρώνουμε και στα στεγαστικά δάνεια. Όποιος χάρηκε με την επίθεση του Τραμπ στο Ιράν, αναφωνώντας επιτέλους, να έρθει να του πω δύο λογάκια. Διότι όταν βλέπουμε το δέντρο, χάνουμε τη μεγάλη εικόνα και η μεγάλη εικόνα μας αφορά όλους. Για να πάρουμε τις θάλασσες λίγο και σας έχουμε μια τέτοια ευκαιρία. Ο Δίες 101,3 σε καλεί να γίνεις ξανά η φωνή της θάλασσας. Σε στέλνει για ένα τριήμερο τον Ιούνιο στον Πόρο για την ξεχωριστή εκδήλωση Θάλασσα Μάνη. Είναι για την προστασία των θαλασσών. Είναι υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Λίνας Νίκολα Κοπούλου. Σας έχουμε δύο διανυκτερεύσεις στο Manis City Boutique Hotel στην καρδιά του Πόρου. Είναι για δύο άτομα αυτό το ωραίο. Σας έχουν τακτοπλοϊκά εισιτήρια από Πειραιά για Πόρο και δύο γεύματα στο μεζοδοπολείο Σπηλιάδα. Και βεβαίως θα παρακολουθήσετε και την συναυλία με ερμηνευτές στο Θοδωρή Πουτσικάκη και την Αλκμίνη τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραμάνου στον Πόρο. 21 με 23 Ιουνίου, ωραίο τριμεράκι είναι. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Πόρος ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301.
1: Είναι ο Δίεση 101,3.
0: Στέλτε τα μηνύματά σας, γιατί η κλήρωση με το καλό θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη.

0: στον 1,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μίλτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
2: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Ω, φτάσαμε.
8: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Εξαιρετικές προσφορές στη Yoosk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yoosk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαρκετά.

0: μήπως το Στάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από το να έχουμε ωραίους ανθρώπους στο πλευρό μας.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Το αφήστε την τύχη σας να δουλεύει. Στο www.dies.gr θα βρείτε λεπτομέρειες και όρους του διαγωνισμού. Και η κλήρωση με το καλό θα γίνει Δευτέρα 29 Ιουνίου στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη. Εδώ με τα ωραία μας, με τα τραγούδια μας και με το καφεδάκι που το έχουμε πάντα ανάγκη. Και αν είσαι και στην Νόβα, κερδίζεις 1+1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Πώς γίνεται αυτό? Κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Μεταφράζεται σε πολλά έξτρα καφεδάκια, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Περισσότερα στο nova.gr.
3: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.

0: και πες με αγάπη.
1: Το Σεπτέμβριο, να ξέρετε, θα τη χαρούμε στο Θέατρο Βράχων, να ετοιμάζεστε. Και επιτρέψτε μου τώρα να πω ότι έχουμε πολλούς πιανίστες στην Ελλάδα που μπορούν να παίξουν χωρίς παρτιτούρα. Τους παρακολουθώ στο Μετρό Συντάγματος, εκεί έχει τοποθετηθεί το πιάνο και μπράβο, καλό αργά παρά ποτέ. Και γίνονται viral. Για πότε σηκώνονται τα κινητά, για πότε αρχίζει η κινηματογράφηση τη στιγμή, χαμό σας λέω. Τώρα μεταξύ μας, θα παραδεχτώ την επικοινωνιακή ομάδα της Αττικό Μετρό, αν βάλει από δίπλα και ένα full set drums για όποιον θέλει να ξεδώσει. Αυτό είναι το σωστό. Βέβαια, μπορεί να εμφανιστεί και ο Λοβέρδος εν ώψη των εκλογών, να παίξει και αυτός, αλλά δεν βαριέσαι. Δηλαδή, ας κρατήσουμε το γεγονός ότι αρκετοί θα πάνε και θα χτυπήσουν γενικότερα τα τύμπανα για να μπορέσουν να ξεδώσουν και να βγάλουν όλο το θυμό που έχουν μέσα τους και να μπουν μετά ήρεμοι, όπως λέμε, μέσα στο βαγόνι του μετρό. Για να περάσω στα ωραία του SNF Νόστος, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που επιστρέφει από 20 έως 28 Ιουνίου, θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Κεντρικό σύνθημα είναι επίκεντρο ο άνθρωπος. Οι συζητήσεις θα είναι με τον πρωταθλητή του NBA Γιάννη Αντετοκούμπο, τον Ολυμπιονίκη στο άλμα επικοντό Εμμανουήλ Καραλή, αλλιώς Μανόλο. Το Norman Reedus είναι ηθοποιός από τη σειρά The Walking Dead, ο Grand Maître του Σκακιού Γκάρι Κασπάροφ, η stand-up comedian Καταρίνα Βρανά, μας έρχεται στάρ της K-pop από Eric Nam, ο διακεκριμένος ιστορικός Mark Mazauer και υποψήφια για Oscar σκηνοθέτητα Νίσα Παχούτζα. Για πολλούς ακόμη που θα έρθουν θα βρείτε πληροφορίες στο snfnostos.org.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Πάμε σιγά σιγά προς το ακριβώς ώρας. Θα έχουμε εδώ σε λίγο στο στούντιο την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και εσείς μένετε δίεση, γιατί μέσα στην επόμενη ώρα έρχεται διαγωνισμός για δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταπιστροφής από τη SeaJets. Να πάτε και να χαρείτε τα ταξίδια σας έτσι, τουλάχιστον το εισιτήριο να το έχετε στο χέρι.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 σε καλεί να γίνεις ξανά η φωνή της θάλασσας και σε στέλνει ένα τριήμερο τον Ιούνιο στον Πόρο για την εκδήλωση «Θάλασσα Μάνα». Μια βραδιά αφιερωμένη στη θάλασσα, συμβόλου ζωής και έπνευσης. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Ερμηνεία Θοδωρής Βουτσικάκης, Αλκμίνη. Για όλες τις λεπτομέρειες, ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
4: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
2: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
1: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
2: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
1: Ω ναι. Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα.

Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν το πρωί την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι σε αυτή περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Διευκρινίζεται ότι το σχέδιο πρέπει να οριστικοποιηθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής στην Αττική. Συνελήφθη 26χρονο στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, ο οποίος οδηγούσε ανασφάλιστο όχημα με 128 χιλιόμετρα την ώρα υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα. Στο Μουντιάλ, απόψε στις 10 Καναδάς, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ήφεση αναμένεται από το βράδυ, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Αγαπημένοι Bonnie Tyler, εδώ στον Δίες 101,3, είναι λίγα λεπτά μετά τις 12, Παρασκευή επίσης σήμερα, 12 του Ιούνιου, περιμένουμε και τη βροχή. Είπα ότι θα γλίτωνε η Αττική, αλλά τελικά δεν θα έχουμε βροχούλα. Υποτίθεται από τις 12 μέχρι και τις 6-7 το απόγευμα θα έχουμε κατά τόπους διάφορες βροχές, να είμαστε προετοιμασμένοι και με την ομπρέλα από κοντά. Ο Πάνος Ιγνατίαδης έφυγε, λέω, εδώ τα δυο μας, θα είμαστε στην παρέα σας έως τη μία, εσείς μένετε δύο, σε λίγο έχουμε διαγωνισμό για εισιτήρια ακτοπλοϊκά, να δούμε που θα πάτε φέτος το καλοκαίρι.
1: Όταν ακούτε...

0: Μια στάση εδώ θα σας ζητήσω κι εγώ, όχι για να χορέψετε, να κάνετε λίγο στην άκρη το αυτοκίνητο αν οδηγείτε και να έχετε τα κινητά σας έτοιμα και τις ευκούλες σας επίσης έτοιμες, διότι κληρώνω 2 εισιτήρια μετεπιστροφής για οποιονδήποτε προορισμό εξυπηρετεί η SeaJets, να έχετε το εισιτήριο στο χέρι και μία άγνοια λιγότερη. Η χρήση θα πρέπει να γίνει έως το τέλος του 2026, με εξαίρεση λίγο τη φορτωμένη περίοδο 9 με 24 Αυγούστου. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό. SeaJets, ονοματεπώνυμο, το email σας και αποστολή στο 54301. Καλή τύχη από εμάς. Οι κληρώσεις να ξέρετε με το τέλος εκπομπής. Να ξέρετε επίσης ότι με SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα και οικονομικά. 24 και 50 για άντρος σε μία ώρα. 33 και 70 για την Τίνο σε 2 ώρες. Και έχει και 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης. Σαν κρεβάτια να κάνετε το ταξίδι σας έτσι πάρα πολύ άνετα. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κράτηση για εσάς που θέλετε να δείτε εισιτήρια στο seajets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Εδώ με τα ωραία της Nova, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι όλες περιμένουμε πότε θα έρθει αυτή η οπτική ή σε κάποιες περιοχές και γειτονιές δεν έρχεται. Οπότε εδώ έρχεται η Nova να σου φέρει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Όλα θα τα μάθεις για χάρτη ταχυτήτων στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Μητέρα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά και ΑΣΕΠ με τα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
9: ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
18: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
19: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Μοναδικός Γιάννης Χαρούλης με το καλό τη Δευτέρα το Γιάννιο θα βρίσκεται στη σκηνή του Θεάτρου Πέτρας και θα το χαρείτε. Απόψε το βράδυ, Κωστής Μαραβέγιας θα κάνει ωραίο χαμό εκεί στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Εύχομαι να βοηθήσει και ο καιρός. Και υπάρχει και δεύτερη συναυλία για τις 22 Ιουνίου. Γιατί πού να προλάβετε, πού να χωρέσετε όλοι εκεί στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Έτσι πάνε αυτά. Τις συμμετοχές σας περιμένω, τις τελευταίες, Γιάλκη στην Πρωτοψάλτη και Νίκο Πορτοκάλογλου. Αυτή πολύ ωραία ένωση αγαπημένων δυνάμεων στο Θέατρο Βράχων. Τη Δευτέρα επίση θα του χαρείτε. Δίεση γράφετε από το κινητό σας, κενό Πρωτοψάλτη ή Πορτοκάλογλου, το ονοματεπώνυμό σας και απαραίτητο στο email σας, μη μου το ξεχάσετε και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301. Ήρθε και η Δημητρούλα μας εδώ, λέει, έχουν αρχίσει τα μπουμπουνιτά εδώ, στα βόρεια προάστια, θα μυρίσει βροχή ως ονούπο.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αχ, μικρή ζωή. Πολύ ωραία μας τα λέει η Μαρίσα Ρίζου. Λοιπόν, είχαμε και την έναρξη του Μουντιάλ στο Μεξικό με Σακίρα και Ντάι Ντάι. Και γενικότερα νομίζω ότι του πάει το Μουντιάλ η Σακίρα. Είχαμε και τον πρώτο αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική, όπου 10 η ώρα το βράδυ και εκεί ήταν 1 το μεσημέρι. Έβλεπε τις φεντάλιες να πηγαίνουν και να έρχονται. Βλέπω ότι άλλους αγώνες έχει σήμερα πάλι στις 10 το βράδυ. Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Για αυτούς πάλι μεσημέρι θα είναι και μέσα στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή δηλαδή. Συγκεκριμένα θα δούμε τη Βραζιλία, Βραζιλία με Μαρόκο και να δω και έναν άλλον ενδιαφέρον αγώνα. Γερμανία Κουρασάο, που βρέθηκε ξαφνικά το Κουρασάο στο Μουντιάλ, θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό. Και επειδή είναι μικρή η ζωή, Δίεση Κενό, Ρώμιο, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54-300 είναι. Ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς θα φέρνει η ζωή και μπορεί να βρεθείτε 1η με 5 του Αυγούστου στην αιώνια πόλη με τα πάντα πληρωμένα και 1000 ευρώ μετρητά από τον Δίεση και σας το εύχομαι ολόψυχα. Είναι η ώρα που σας αφήνουμε. Σε λίγο θα είναι στο στούντιο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την ειδησογραφία. Λέμε και εμείς να προλάβουμε τη βροχή, να φύγουμε πριν αρχίσει, γιατί όταν βρέχει στην Αθήνα τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα έρθει για το επόμενο τρίωρο εδώ, όπως πάντα, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου με τα κέφια της στα ωραία και τα σχόλιά της. Εδώ ήμασταν με την Nova, που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική, είναι όπως τα ακούτε. Αυτά τα προγράμματα διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό και όλα θα τα μάθετε στο nova.gr.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Υπέροχος Daddy Swims, σας χαιρετούμε. Πάνω σε Γνατιάδης και Φιγαλώνη, ραντεβού τη Δευτέρα.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Φανταστείτε ένα νέο οδηγό που μόλις πήρε το δίπλωμά του. Οδηγεί ένα αυτοκίνητο, αλλά πρωτίστως έχει την ευθύνη για τη ζωή του και για τις ζωές των άλλων.
3: Η εκπαίδευση κάθε οδηγού δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Για να περάσει τις εξετάσεις και να πάρει με κάθε τρόπο το πολυπόθητο δίπλωμα. Είναι η βάση για να αποκτήσει συνείδηση στον δρόμο.
2: Μέσα από μια σωστή εκπαίδευση, μαθαίνει να σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αναγνωρίζει τη λάθος ταχύτητα, να προβλέπει τους κινδύνους, να προλαμβάνει τα λάθη των άλλων. Οι χώρες που επενδύουν στην ποιοτική και από νωρίς εκπαίδευση οδηγών έχουν σημαντικά λιγότερα τροχαία.
3: Αν θέλουμε λοιπόν ασφαλείς δρόμους, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Οδική ασφάλεια από το σχολείο. Μόνο έτσι θα έχουμε οδηγούς, σωστά εκπαιδευμένους, που οδηγούν με γνώση, υπευθυνότητα και σεβασμό.
0: Η Ζώνη Ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market, που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: People have the power. People have
13: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
17: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
16: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
15: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Η ώρα είναι μία.
19: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
20: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν το πρωί την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι σε αυτή περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Διευκρινίζεται ότι το σχέδιο πρέπει να οριστικοποιηθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα. Ορκίστηκαν στο προεδρικό μέγαρα παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Μαριλένα Σούκουλη και Τάσος Χατζηβασιλείου. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εκδίδοντας πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα. Προβλέπονται στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ύφεση αναμένεται από το βράδυ. Θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Μήτρα 30 φιλίδου για τη συνέχεια.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Δεν έχω να πω για το ξένος, έχω να πω για τη νύχτα που περιμένουμε στα μέσα της μέρας. 3 με 6 βλέπω ότι περιμένουμε τις βροχές στην πόλη. Βεβαίως εδώ στα βόρεια θέλω να σας πω ότι έχει αρχίσει ήδη να μπουμπουνίζει. Και την αλλαγή στη θερμοκρασία από το βράδυ. Τα ωραία νέα αφορούν την αυριανή μέρα που στην πόλη η θερμοκρασία τους 26-27 βαθμούς δεν θα τους ξεπεράσει. Πάντα με βάση αυτά που διαβάζω, αυτά σας μεταφέρω. Ένα διαφορετικό λοιπόν μεσημέρι Παρασκευής, ελάτε να το περάσουμε παρέα. Εδώ στα έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας είναι ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική θα φτάσουμε στις 4. Όταν ακούτε...

0: Έτσι σε λίγο περιμένουμε να ακούσουμε τη μία εκ των δύο νικητών μας. Έγινε κλήρωση σήμερα για το Χελμό, όπως γνωρίζετε όλοι και όλες. Όσοι και όσες μπήκατε στη διαδικασία να στείλετε τις συμμετοχές σας και πάρα πολύ σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Με τις ευχές μας, εσάς που θα βρεθείτε να περάσετε υπέροχα, είναι σχεδόν βέβαιο. Μέσα στη φύση, με τόσες συναυλίες, με τόση ομορφιά, θα τα πούμε και με την ακροάτριά μας σε λίγο. Να πάρουμε τώρα το αντιλιακό μας, γιατί μπορεί τώρα ήδη στα βόρεια να έχει σκοτεινιάσει, αλλά το αντιλιακό χρειάζεται, καλοκαίρι ξεκίνησε. Η Leodor Mineral Sunstick, πάρα πολύ βολικό, το έχουμε στη τσάντα μας και είναι μια πρακτικότατη λύση για πρόσωπο, σώμα, ευαίσθητα σημεία με πολύ εύκολη on the go εφαρμογή, όπου και αν βρίσκεται ο καθένας και η κάθε μία από εμάς, από τη Pharmacept βεβαίως.
1: Είναι ο Δίεση 101,3.

0: Έκθεση 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
0: Δίεση 101,3.
6: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
13: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
14: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
13: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
14: ΕΣΧΑ?
13: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
14: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς... Σε έσβησα.
13: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
15: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένα ανιψιό.
17: Ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Α, ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέργεια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
17: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
17: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Κάπως έτσι, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, χάσαμε και εμείς το χρόνο. Καταφέραμε όμως τώρα, έχουμε στον αέρα τη μία εκ των δύο νικητών για το Χελμό. Η κλήρωση έγινε το πρωί, αλλά η Σοφία είναι τώρα στον αέρα του Διεσί. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
1: Καλησπέρα, Δήμητρα, τι κάνεις?
0: Εγώ πολύ καλά, εσύ είσαι λίγο καλύτερα από μένα?
1: Πολύ καλύτερα, γιατί είμαι τυχερή.
0: Γιατί είσαι πολύ τυχερή, γι' αυτό.
1: Ναι,
0: η Σοφία μου έλεγε πριν ότι την ώρα που έστελνε το μήνυμα είπε «Οκέι, το έχω, το νιώθω, θα το κερδίσω». Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι, Δήμητρα. Ένιωσα τυχερή, έστειλε ένα μήνυμα και τώρα θα πάω στο Χελμό.
0: Πόσα ένα μήνυμα έστειλες?
1: Ένα.
0: Άκου τώρα. Λοιπόν, είναι δύο στατιστικά που κρατάμε. Το πρώτο, ότι όλοι όσοι εν τέλει κερδίζετε, μας λέτε «εγώ το ένιωσα όταν το έστειλα». Έχουμε εντωμεταξύ και εμείς ως κανονικοί άνθρωποι λάβει μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς. Κανένας μας δεν το έχει αισθανθεί. Είναι κάτι χαρακτηριστικό που έχετε εσείς μάλλον. Και το δεύτερο είναι το ένα μήνυμα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να στέλνεις 100 μηνύματα. Μπορεί να είσαι τυχερός, τυχερή με το ένα μήνυμα.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι μπορείς να στείλεις και δεύτερο. Θέλω να πω ότι δεν έλεγε κάπου, ούτε εσείς όταν εκφωνείτε, ας πούμε, τα δώρα, λέτε ότι λες στείλε μήνυμα τώρα. Οπότε εγώ έτυχε να το ακούσω στην εκπομπή, μπορούσα να στείλω μήνυμα εκείνη την ώρα. Δεν ήξερα ότι μπορείς να στείλεις και δεύτερο και τρίτο.
0: Μια χαρά. Δούλεψε το ένα, ωραιότατα, δεν χρειάστηκε ούτε δεύτερο, ούτε τρίτο. Παρέα έχεις?
1: Έχω μια εβδομάδα να βρω την καλύτερη για να πάμε εκεί, για να περάσουμε και ωραία.
0: Άρα πολλές επιλογές.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, όποιος πληρώσει καλύτερα.
1: Ακριβώς.
0: Θα πάτε, θα χαρείτε πάρα πολλές συναυλίες, θα περάσετε πολύ όμορφα και περιμένουμε τα νέα σας στην επιστροφή. Πάντα περιμένουμε τα νέα σας, ότι σας άρεσε πιο πολύ, ότι κρατήσατε, ότι θα θυμάστε. Να είναι...
1: πάντα κάνει πάρα πολύ ωραία δώρα και γενικότερα είναι ένας σταθμός που πιάνει τα vibe πολλών ανθρώπων. Όλες οι εκπομπές δηλαδή που έχετε είναι πολύ ωραίες. Φροντίζετε τους ανθρώπους και τους ακροατές να τους κάνετε να περνάνε χαρούμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας και τους δίνετε και δώρα. Αυτό δεν υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσεις τέλεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: 26. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.

αντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Η Χαρούλα Αλεξίου και ο Λέξ και το φύγε εδώ στον Δίεση 101,3 στο μεσημέρι της Παρασκευής. Φεύγουμε και επιστρέφουμε και σε σταθερές αξίες και μία εξ αυτών είναι το σταθερό τηλέφωνο. Έρχομαι λοιπόν να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90, η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Μία ιδέα σας δίνω στο dei.gr/fiber. Εσείς θα πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Πάμε τώρα Ρώμη γιατί το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου για ένα τυχερό μας ζευγάρι θα έχει μπόλικη Ρώμη. Όχι μπόλικη, πολύ Ρώμη. Κάνει τον προγραμματισμό το Versus Travel, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα αφήσει τίποτα που να μην το δείτε. Και ο Δίεση έχει εξασφαλίσει τα πάντα, αεροπορικά, διαμονή και 1000 ευρώ μετρητά για τα προσωπικά σας έξοδα. Οπότε Δίεση ονοματεπώνυμο και Ρώμη στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρει στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
12: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντώνησε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
11: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
12: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
13: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπούς, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20. 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
18: Η ώρα είναι 2.
19: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
20: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Για σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κάνουν λόγο ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Για πιθανή υπογραφή την Κυριακή στη Γενέβη κάνει λόγο το πρακτορείο Bloomberg. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως στις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Μέχρι χθες βράδυ είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Νεκρό αρκουδάκι 2,5 ετών από πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε στο πυλωρί της Κοζάνης. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΗ εκδίδοντας πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Είναι η Παϊράν αυτό το μεσημέρι, αυτό το τραγούδι. Θυμάστε χθες τέτοια ώρα που δεν προλαβαίναμε τις αναρτήσεις του τραπ, που έλεγε θα τους εξαφανίσω το βράδυ, θα χτυπήσω, θα τους πάρω τα νησιά, ό,τι έχουν και δεν έχουν, όλα αυτά τα τραμπικά, ξέρετε. Και περιμέναμε ότι δεν πήγε καθόλου καλά το όλο πράγμα και το απόγευμα αργά μάθαμε ότι τι ωραία αγαπιόμαστε και είμαστε πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία και έτσι φτάσαμε και στο μεσημέρι της Παρασκευής. Και τώρα έχουμε και το μέρος που θα συναντηθούν την Κυριακή για την υπογραφή της συμφωνίας και είναι η Γενέβη, αυτά βέβαια σύμφωνα με τον Bloomberg και αυτά σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε τέτοια ώρα και τέτοια λόγια. Είναι το μεσημέρι της Παρασκευής μας. Έχουμε ξεκινήσει από τη 1 μέχρι τις 4 εδώ στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Θα μοιραζόμαστε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Είναι ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.

0: Εμείς λέει στον αντίποδα, όταν έρθουν τα χιόνια, τότε θα πάμε στα πρατήρια χαρούμενες και χαρούμενοι, στα πρατήρια βενζίνης εννοώ, γιατί εκτιμά ο πρόεδρος πρατηριού Χωνατικής ότι εκεί στα Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά του 27, θα γίνει αποκλιμάκωση σε ό,τι αφορά την τιμή της βενζίνης, θα φτάσει στο 1,70, βεβαίως εφόσον όλα γίνουν όπως μας τα λέει σήμερα ο Τραμπ, έτσι. Και θα φτάσουμε σε τιμές προπολέμου. Με αυτή τη χαρά τώρα έρχομαι και εγώ να σας δώσω 5 διπλές προσκλήσεις να φύγει το καλοκαίρι, ωραία να φύγει το καλοκαίρι, με μια βραδιά από τις καλοκαιρινές μας ξεχωριστή στον κήπο του Μεγάρου, εκεί που θα απολαύσουμε τον Κωστή Μαραβέγια. 2 βραδιές θα τον απολαύσουμε εκεί, η μία είναι ήδη sold out, εξού και προσθέθηκε δεύτερη. Για τη δεύτερη σήμερα σας έχω διπλές προσκλήσεις, είναι για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Στις 9 το βράδυ γράφετε 2, το ονοματεπώνυμό σας, γράφετε και το mail σας, γράφετε και Μαραβέγιας και όλο μαζί στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 και το Σινόμπο παρουσιάζουν. Η Αμελή επιστρέφει 25 χρόνια μετά στο Σινέ Παρί. Το ομορφότερο θερινό σινεμά του κόσμου με θέα την Ακρόπολη σε μια βραδιά για τους ακροατές του Δίεση 101,3. Η ιστορική επανέκδοση της ταινίας που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Την 5η 18 Ιουνίου στο Σινέ Παρί. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
2: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
3: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιέκκυσης προστασίας από τη Pharmacept.
8: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
7: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
0: Δίεση 101,3.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Plus. Plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
16: Μια κατσαριδούλα, η μικρή

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
3: Ποιος?
2: Δεν ξέρω.
3: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
6: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Κάπως έτσι θα πρέπει να το σκέφτονται και εκείνοι που πραγματικά ρίχνουν πολύ χρήμα τώρα για να παρακολουθήσουν αγώνες στο Μουντιάλ. Διάβαζα για τις μπύρες από 18 έως 20 ευρώ, ενώ εμείς στις συναυλίες μια χαρά. Διάβαζα για το νερό, όχι ευρώ, συγγνώμη, δολάρια. Και διάβαζα και για το νερό στα 6 δολάρια. Οπότε αυτά τώρα είναι το minimum. Και βεβαίως ανεβαίνουν τα έξοδα με πολύ περισσότερα πορτοφόλια, το ένα δεν φτάνει να κουβαλάς μαζί, για τις κατηγορίες που αφορούν μετά στη διανυκτέρευση και σε τόσα άλλα. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 25 πριν τις 3 μεσημέρι Παρασκευής που το περνάμε παρέα, και τώρα θα ήθελα την προσοχή σας, γιατί την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ θα είμαστε στο Θέατρο Βράχων. Θα είμαστε στο Θέατρο Βράχων για το 18.9. Αυτό το θεατρικό μονόλογο που ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού και έχει σκηνοθετήσει ο Κοραής Δαμάτης. Είναι η παράσταση που ξετυλίγει με καθηλωτικό τρόπο τη δράση της Χρυσής Αυγής, εστιάζοντας στη δολοφονία του Παύλου Φίσα και στη δίκη της ναζιστικής οργάνωσης. 18.9 δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας από την ναζιστική οργάνωση. 4/3 το εφετείο έκρινε ενόχους στους 42 κατηγορούμενους, μεταξύ αυτών και τον δολοφόνο του Παύλου Φίσα. Έχω προσκλήσεις για εσάς, είναι 5 διπλές. Δίεση ονοματεπώνυμο 18.9 και αποστολή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Τώρα που αναφερθήκαμε στην κόλαση, να σας μεταφέρω το εξής που διαβάζω εδώ στις ενημερώσεις Αττικής Οδού. Έχει μισάωρη καθυστέρηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωση στην έξοδο Γιαλαμία. Έχετε το κατά νου. Όταν η Αττική Οδός αναφέρει μισάωρο, καταλαβαίνουμε ότι είναι κι άλλο. Κι άλλο. Δεν αρκεί το μισάωρο, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, επίσης ο Κηφισός, και αυτό να ξέρετε, ανωδικά έχει μεγάλες καθυστερήσεις, οι οποίες ξεκινούν από Ρέντι και φτάνουν μέχρι σε Πόλια. Το κέντρο παραμένει πάρα πολύ δύσκολο. Και η Βασιλή Σοφία προς το Σύνταγμα, και η Βασιλή Σοφία στην άνοδό της εκεί στη Μαβίλη, και η Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδίτου καθοδικά, ο περιφερειακός του Καρέα μέχρι το Βύρονα στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, και η παραλιακή από το Ελληνικό προς την Λεωφόρο Αλίμου. Όπου αλλού ταλαιπωρήσετε, 211-189-1013 είναι το τηλέφωνο μας και είναι στη διάθεσή σας. Και πάμε για αποτοξίνωση του οργανισμού με S-Detox από τη Superfoods, που είναι συνδυασμός υπερτροφών και βοηθά στη φυσική αποτοξίνωση και στη μείωση της κατακράτησης των υγρών και ό,τι σας λέω σε 6 μόλις μέρες.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
12: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
11: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
13: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
14: τι-μπάνιο.
13: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
20: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Για σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κάνουν λόγο ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Κερδίσαμε τον πόλεμο, δεν χρειαζόμασταν βοήθεια, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για πιθανή υπογραφή την Κυριακή στη Γενέβη κάνει λόγο το πρακτορείο Bloomberg. Όσο είμαι πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως στις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο σπίτι του στον Λόγκο Αιγίου. Νεκρό αρκουδάκι 2,5 ετών από πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε στο πυλωρί της Κοζάνης. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι. Αύριο στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

0: Ο ομολογουμένος μας χάρισε μια υπέροχη εκτέλεση. Εδώ ο Θοδωρής Βουτσικάκης στο DS in Concert. Την απολαμβάνουμε πολύ συχνά. Τώρα ξέρετε ποια θα είναι η επόμενη φορά που θα τον απολαύσουμε το Θοδωρή Βουτσικάκη και μάλιστα live. Τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Αλλά όχι σε ένα από τα θέατρα εδώ της πόλης μας, στον Μπόρο. Στον Μπόρο για το Θάλασσα Μάνα 2. Στον Μπόρο λοιπόν στην πλατεία Καραμάνου, Λίνα Νικολακοπούλου, Θοδωρής Βουτσικάκης και η Αλκμίνη. Και τι δεν θα στείλουμε τώρα για αυτή την μοναδική εμπειρία, ένα τυχερό μας ζευγάρι να το ζήσει από κοντά, να φύγει από την πόλη όταν οι άλλοι θα επιστρέφουν την Κυριακή 21 και να επιστρέψει σχεδόν μεσοβδόμαδα, την 3η 23 Ιουνίου, έχοντας 2 διανυκτερεύσεις στο Manes City Boutique Hotel στην καρδιά του Πόρου, έχοντας ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 από Πειραιά για Πόρου και 2 γεύματα στο Μεζεδοπολείο Σπηλιάδα και βέβαια την δυνατότητα να απολαύσει αυτή τη μοναδική συναυλία. Δίες λοιπόν ονοματεπώνυμο και Πόρο στο 54301. Και καλό μας μεσημέρι ξανά, τρίτη και τελευταία κοινή μας ώρα για να κλείσουμε την εβδομάδα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό που κάνω.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

Spirito FM

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ριζοθερίζεις φλεγόμενη ψυχή. Τι θέλεις από μένα, πόσα ταξίδια πια και έρωτες για σένα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξωριά.

ανεβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαρώ.

τραγούδι. Του ερωτά πειρατικό βρήκε κρυμμένο θησαυρό, ρουμπίνια και διαμάντια. Και αν θα πέσω στη φωτιά, ας είναι για άλλη μια φορά, για τα γλυκά σου μάτια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

φέρνουν τα μαλλιά. Στα παλιατζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες.

0: της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σύλλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σύλλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σύλλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημο συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

την καρδιά μου πλήγωσε.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω Yutaki. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.